Θεοόπ, νη Πατριαρχής, νη Προφητής, νη Αποστόλος, νη Ρυθμιός, νη Ευαγγελιστής, νη Μαρτυρός, νη Ομολογέτης, νη με πνεύμα νηβέν εν εθμή ετ αυγό κεύουλ εν εφνάτη εν χώδε θες ο εμπισμένο ετ ο εμπαρσένος εν σε